0: πάτατε, φράτατε, νόνατε, τσίετε, τσίετε, πάτατε, πάτατε, νόνατε, νόνατε, το κάνε!
1: Σκουσάτε, τσουβινόγι, σόπις, νόνε. Σε τρελάτε, πρόβλημα το σπιτάλε.